Σανατόριο, να σκόλρει λα κακουλάλ, κουάν να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνθα τζουάμ, ότ να σκούλι κούλα άντα να τζολά, να ριλεύρι κοκάλ, να σπανού ραϊό έκη, κουάν λη φαρμάσια,

Κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλάλ να κνατσιολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλις φαρμάσια,